0: Σουρουάσος.
1: Αμάλος. Πενσαμιέντος.
2: Anoche tomé de más.
1: Bueno, tomé, comí y perdoné.
3: Gordo pelotudo.
1: Y